0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, την αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι η καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, το βλέπεις, ναι, στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λένε, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε,
3: ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ
0: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα,
2: ναι,
1: που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
3: Για το αυτό?
2: Για ποιο?
1: Το αυτό.
2: Α, για το κα.
1: Ναι. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
2: Εννοείται.
3: Ναι, τι καμία, εννοείται. Καμία. Ποτέ.
2: Σε παρακαλώ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μικρή, μικρή.
2: Αναδεκαετίες.
3: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
3: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, boy.
3: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
2: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Ή να πέσει.
2: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
3: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
2: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
3: Το έχω δοκιμάσει.
2: Το έχεις δοκιμάσει?
3: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
2: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
2: Σωστό αυτό.
3: Όχι,
1: ναι.
2: Εγώ όχι, ξέρετε.
1: Ποτέ.
2: Όχι,
1: ούτε μία φορά.
2: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
3: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
2: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνει. Έλα, με τρελαίνεις.
3: Σου στέλνουν το δικό τους και
2: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
2: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
3: Κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: τραγούδι. Εγώ τα λέω.
2: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
3: No comment.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό
2: είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Βλάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για ερωτές.
1: Τι είπε, ρελάκι.
0: Το δήλωσε.
1: Καλό, καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός λέει με κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
0: Εμπλέκονται στο νησί των Ανέμων.
1: Mundial Call Girls στη Μύκονο.
0: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
1: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελή ξενοδοχεία. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε. Πάτε από εκεί πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πιάστο, τα πήγαινε πιάστο.
2: Ναι, ναι.
1: Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο.
2: Ναι.
1: Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 AC.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι θεός.
4: Είσαι θεός.
1: Είμαι θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ, ο Μάξιμος.
3: Ο Μάξιμος.
1: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό, μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλη.
1: Πώς ξύπνησες εσύ, Μάξιμε, και πας σχολείο, τι άλλο?
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
5: Ο Γιώργο.
3: Ο Γιώργο.
2: Το Κωστή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιο το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα τεσεβό έχει ο μπαμπάς.
1: Ένα τεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, τεσεβό, πού το βρήκες?
6: Τεσεβό.
1: Έτσι.
6: Λάτρης. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
1: Ωραία, μισό ορολογίε. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Να τα προσέχεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η επίκουρη καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
3: Σε ποιο?
2: Στο αυτό.
3: Στο δικό τους.
2: Στο δικό τους.
3: Α, του δίνουν όνομα.
2: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
3: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
2: Υπάρχει και αυτό.
3: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
2: Ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
3: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει. Έλα,
2: δεν ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ. Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ.
3: Ναι.
2: Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
3: Δουλεύει.
2: Σωστά, Μιχάλη. Όταν λέει το.
3: Το έλεγα και μυδράλιο.
2: Επιστημονικά το είπες. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
3: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πες μου.
2: Έχει αυτοπεποίθηση.
3: Ευχαριστώ.
4: Μια χαρά.
2: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκη, Μπάμπη, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φίλια, μαζεύτε τι.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
7: DJ
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα!
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε?
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Και πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό?
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα?
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί?
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού είπανε τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν νικιόμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
3: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
3: Με πέτυχες.
4: Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
3: Πώς το ξέρω,
1: αφού σ'
3: ακούω κάθε πρωί.
1: 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα.
3: 42,
1: εντάξει. Θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
4: Τι ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
3: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες το βράδυ στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε 7 δεσμεύσεις. Μεταξύ άλλων, ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία και οικονομία, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο κρίσεων και ψηφιακή δημοκρατία. Έκανε λόγο για ηθική επανάσταση. Την παρουσίαση του κόμματος έκαναν ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Εμίλιος Χιλάκης. Δεν μάσησε τα λόγια του Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη. Νέα πλήγματα των Αμερικανών στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί πως οποιοδήποτε νέο χτύπημα θα προκαλέσει ισχυρότερα αντίπεινα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση για τον ντίζελ. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε πλήγμα ανοιχτά του Ομάν. Είχε φορτώσει πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συνεχίζει την πορεία του προς Ινδία. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις σαρωτικές επιχειρήσεις του ελληνικού FBI σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα. Καμίνει η Δυτική Ευρώπη. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Έσπασαν όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίες. Το Λονδίνο έδειξε 35 βαθμούς. 7 νεκροί στη Γαλλία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν 39 βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Για το σοκαριστικό πρόβλημα της υγείας της μίλησε η Άν Χαθαουέι. Όπως είπε η δημοφιλής ηθοποιός, αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της για μια ολόκληρη δεκαετία και ήταν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό της μάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 30 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
2: Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
1: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
3: Σοκ.
1: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών.
3: Ναι.
1: Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
2: Ναι. Για διάβασέ το να σου πω.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
2: Αυτά περί τόσο την έχουν οι Έλληνες, λοιπόν, είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι.
3: Έτσι.
2: Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρα. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να πεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά, γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός, ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα!
2: Θα σε βάλω CEO.
3: Όχι! Σε όχι. Παρακαλώ!
2: Άστο, κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σε ποιες χώρες οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο στήθος?
2: Οπα. Α, σε ποιες?
1: Μετά τη λίστα με τα μεγέθη του ανδρικού σε όλο τον κόσμο, το World Data Info ξαναχτύπησε και έφτιαξε μια λίστα αυτή τη φορά για τα μεγέθη στήθους ανά τον κόσμο. Ωστόσο, η έρευνα δεν ήταν τόσο εύκολη, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη συλλογή των στοιχείων λόγω των διαφορετικών ονομασιών μεγέθους σε διάφορες χώρες.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο το λένε έτσι, άλλο το λένε αλλιώς. Ναι. Στην κορυφή της λίστας, εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα περίμεναν να δουν κάποια χώρα όπως η Βραζιλία ή κάποια μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, την πρωτεία παίρνει η Νορβηγία.
2: Η Νορβηγία,
1: ναι, με μέγεθος Παυλαντή. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, μεγάλο είναι αυτό.
1: Ακολουθεί το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία που καταγράφουν μέγεθος σε.
2: Σε.
1: Ναι.
2: Και η Βρετανία.
1: Ναι, αμέ.
2: Έλα.
1: Όσο για τις Ελληνίδες βρίσκονται στην 24η θέση της κατάταξης με μέγεθος ΑΒΒΤ. ΑΒΒΤ.
2: Τόσο μικρούλες είμαστε.
1: Για χαρά είστε.
2: Καλά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία, μπράβο.
1: Να μην στηρίξω τα κορίτσια. Ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επιτέλους.
2: Τι έγινε.
1: Επιτέλους συμβαίνει.
2: Τι.
1: Medium διαβάζει τα γεννητικά όργανα των ανδρών και όπως δηλώνει βλέπει μαύρο το 2026. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή είναι μαύρη. Εν πάση περιπτώσει. Ο λόγος είναι για την Τζέμι Πάρτον. Άκου επώνυμο. Τζέμι Πάρτον. Έτσι. Από τον Μπαθ της Αγγλίας, η οποία μάλιστα είχε προβλέψει στο παρελθόν και το Brexit και το θάνατο της Βασίλισσας. Η γυναίκα καλεί άντρες από διάφορα επαγγέλματα στο στούντιό της και αφού γδυθούν εκείνοι πίσω, του βγάζει μια κουρτίνα και βάζει τα χέρια της, πιάνει τα γενετικά της όργανα και. Ο άλλος είναι μέσα. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και με μια καλή εικόνα τη βρίσκει και βλέπει τι θα συμβεί στο μέλλον. Μιλώντας στην Μετρό, είπε: εξακολουθώ να πιάνω όρχες και να ερμηνεύω τα μοτίβα σε αυτά. Συνήθως είμαι περίπου 90% ακριβής σε αυτά που βλέπω και πρόβλημα. Βέβαια, περιστασιακά μπορεί να κάνω κανένα λάθος, αλλά ποτέ δεν πέφτω πολύ έξω. Έτσι. Οι προβλέψεις της για το 2026 περιλαμβάνουν: ο κόσμος θα κουραστεί από τους ηγέτες του. Σωστό. Θα υπάρξουν χωρισμοί και διαζύγια εντός της βασιλικής οικογένειας. Anyway, παγκόσμιοι ηγέτες θα πεθάνουν και οι ΗΠΑ θα έχουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Παιδιά, εμείς τα ξέρουμε αυτά οι άντρες. Γιατί τα έχουμε όλα γραμμένα εκεί. Τα ξέρουμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για ακούστε τι συνέβη στον Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως ξέρουμε όλοι, δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών της Αττικής, καθώς καθημερινά ουρές χιλιόμετρων, τρακαρίσματα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral και ξεπερνάει κάθε όριο. Έξυπνη κάμερα κατέγραψε οδηγό να αυτοικανοποιούνται ενώ οδηγούσε και κατέβαινε τον Κηφισό. Anyway, πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας φαίνεται να οδηγεί το όχημά του στον Κηφισό, προβαίνοντας τις κινήσεις αυτές που λέμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο το πότε έχει σημειωθεί αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία έχει επιληφθεί του θέματος να βρει τον οδηγό να το επιβάλλει ανάλογο πρόσημο για επικίνδυνη οδήγηση. Ποια επικίνδυνη οδήγηση, ρε παιδιά, αφού ο άνθρωπος ήταν σταματημένος. Κάθε τόσο σταματάει, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Και όλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος εμπνεύστηκε από αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο κάνουν και αυτές για τον Κηφισό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ένας άνδρας που πίστευε, λέει, ότι η σύντροφός του θα περνούσε ένα ήρεμο τριήμερο στα Τρίκαλα, ανατράπηκε όταν είδε τηλεόραση. Λοιπόν, το μήνυμα, αυτός ο Νίκος, ναι, του ήρθε ένα μήνυμα από τη φίλη του, την Ελένη, και του έλεγε: θα πάω στο χωριό στα Τρίκαλα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θέλω λίγο ηρεμία, του έγραψε.
2: Πολύ καλά.
1: Δεν είχε κανένα λόγο να το αφισβητήσει. Οκ, okay, εντάξει, πήγαινε. Ενώ τα διεθνή δίκτυα μετέδραν εκρήξεις από Μέση Ανατολή κτλ. Ο Νίκος καθόταν στο καναπέ, παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Τα πλάνα από τον Ντουμπάι έκαναν το γύρο του κόσμου και τότε την είδε. Στο Ντουμπάι. Η κάμερα εστίασε σε μια παρέα γυναικών που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το Ντουμπάι. Ανάμεσά τους στεκόταν η Ελένη. Η ίδια η Ελένη που του είχε πει ότι θα περνούσε τριήμερο στο χωριό της στα Τρίκαλα. Για να ηρεμήσει.
2: Εντάξει.
1: Της έστειλε μήνυμα, ξαναδονείται το κινητό της. Ο Νίκος της έγραψε: σε είδα. Καλή επιστροφή αν βρεις πτής. Αυτό είναι ψηλό αποδοχή. Αντί να της πει: πού είσαι, μωρή. By the way, πες ότι μένει στο Γαλάνδρι, ρε παιδί μου. Ναι. Καταρχήν, ξέρει κανείς που έχει καταφύγια?
2: Όχι. Όχι.
1: Και γράψει καταφύγιο. Τις περισσότερες φορές σου γράψει μέσα το πολείο το καταφύγιο.
3: Α, σωστό.
1: Όχι, το λέω για να μην πεις ότι δεν το είπα. Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δώστε στα testicles λίγη αγάπη με αυτά τα απλά πράγματα. Δεν μπορώ.
3: Όταν θα λες τέτοια εσύ,
2: ναι,
3: θα πρέπει να με ρωτάς πρώτα να το ξέρω.
2: Α, ναι.
3: Δεν μπορεί το κορίτσι της εκπομπής να μιλάει για τα testicles.
2: Ναι, αλλά εγώ Μιχάλη το λέω γιατί είναι από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Δεν λέω κάτι εσχρό.
3: Αν είναι Πανεπιστήμιο, τέλος. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν.
3: Τι να κάνουμε με τα testicles.
2: Λοιπόν, πρέπει να τα φροντίσετε.
3: Εμείς ή εσείς.
2: Εσείς να τα φροντίσετε. Να φροντίσετε τον εαυτό σας.
3: Μα δηλαδή.
2: Λοιπόν, καταρχήν λέει.
3: Σιδέρωμα.
2: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη.
3: Να φεύγουν οι τσακίδε.
2: Έλα Μιχάλη τώρα. Κάντε σκηνάκι. Το σκηνάκι λέει είναι απαιτητικό.
3: Και θα παίζει το άμε μπαρμπιγκέ. Είναι μπαρμπιγκέ.
2: Λέει πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ούτε 10 πηδηματάκια. Παρόλα αυτά λέει όσο περισσότερο λέει το κάνετε,
3: ναι,
2: εκείνη τη στιγμή τους ενεργοποιείτε. Τους κάνετε πιο ελαστικούς και ανθεκτικούς.
3: Τα testicles.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τελευταίο Μιχάλη που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να γελάσεις γιατί είναι σημαντικό. Η τηλεσκοπική ξύστρα πλάτη.
3: Τι είναι αυτό?
4: Α, να τα.
3: Α, ναι, είναι.
4: Σύμ.
3: Αυτό που κάνει στην πλάτη.
4: Να το κάνει εδώ.
2: Ναι, υπάρχει λίγο.
3: Γίνει χεράκια, δεν έχω.
2: Όχι, δεν θα κουραστεί. Δεν θα σκύψει.
4: Δεν κάνει.
3: Δεν σκύβουν εδώ. Στην τηλεόραση κάτι βλέπει. Βλέπει ντοκιμαντέρ και ξύνεσαι. Εντάξει το. Ξέρουν τα αγόρια τι λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
17: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
8: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
14: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
20: Good morning. Listen up.
21: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
22: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
23: Συνεχίζουν οι άτιμες.
22: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως το μυαλό σου έχει κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
24: Αμπά. Λέει ψέμα.
22: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα
23: σήμερα.
22: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
25: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
26: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
27: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
26: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
28: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
2: Πού?
1: Στα ξενοδοχεία, τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Α.
1: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Κρυώνεις.
2: Ναι.
1: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς θα ζεσταθείς.
2: Μα.
1: Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο, λέει, του πελάτη,
2: ναι,
1: πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με χουχουλιάρικες, λέει, μάλλον στολές, και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό.
2: Και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
1: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
2: Yeah.
1: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε χουχουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
2: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
1: Όχι,
2: να μην, να μην πει κανένα καραγκιόζ μέσα στο
1: μάτι. Για να έχει και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σ' αρέσει.
3: Περίμενα, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθείς.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις
1: ούτε,
3: δεν
1: θέλω.
2: Και που ξέρω, άμα την ξέρεις και πας, τι θα είναι.
1: Όχι, φέρετε το πρόσωπο.
2: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
3: Λίγο sexual.
2: Λίγο sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
3: Να το πάρω!
2: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν κτλ. Πάμε να ανοίγουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
3: Έφυγε. Α, κάποιον μου θυμίζει.
2: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λίγο sexual. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
3: Είσαι λίγο sexual.
2: Εγώ.
3: Είσαι λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual.
4: Λεωνάρντο, είμαι μαζί σου.
3: Σιγά μην δεν ήσουν.
2: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λίγο sexual θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο,
3: ναι,
2: και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
3: Λίγο sexual. Λίγο sexual.
5: Ο Κίλιαν Μέρφυ έφτασε στην Ελλάδα.
2: Ποιος?
5: Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός.
2: Ναι.
5: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
2: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Ο πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλήθος αντιδράσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν από την κυβέρνηση. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται ως νέο, σχολίασε και το Πασόκ. Ούτε στην αντιπολίτευση να ήταν. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση θεσμών και τα ελληνοτουρκικά έκανε χθες η ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής. 7 νεκροί στη Γαλλία από το πρωτοφανές ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Στο cast της αγαπημένης ταινίας Toy Story 5 εντάχθηκε και ο Bad Bunny. Ο πορτορικανός star δάνεισε τη φωνή του σε ένα από τα παιχνίδια της ταινίας, μια πίτσα με γυαλιά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Χαλασμένα φανάρια στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου, κοντά στη Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα στην Ιερά Οδό από την Πειραιώς προς την Κηφισού. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού πολύ πυκνή ροή, η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα και η Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με 30 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο στις 7.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εργασίες στο σπίτι σου. Ένα συνεργείο. Θα ανέβουν πάνω στην κέραια που είναι οι κέρες.
2: Ναι.
1: Έχω παραγγείλει μια συστάδα Patriot. Και να την βάλω στο σπίτι μου.
2: Και πόσα κάνανε?
1: Ναι, φτηνό είναι από το τέμου. Patriot από το τέμου.
2: Δεν σε μπορώ όμως, δηλαδή. Δεν σ' αντέχω.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καταρχήν κάνανε και καιρό να σου έρθουν, γιατί τώρα αργούν από το τέμου.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν το παραγγείλει εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν πήγανε στην Κάρπαθα από το τέμου. Έχετε χαζέψει με τις τιμές βενζίνης, τι γίνεται?
2: Ναι, Μιχάλη μου, έφαγα χθες βενζίνη τώρα που το πες κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή τρελάθηκα.
1: Α, είσαι βλάκας. Εγώ παρέγγειλα από το τέμου με 1 ευρώ το λίτρο. Από το τέμου. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
2: Όχι, ποτέ.
1: Για δοκίμασέ το.
2: Ποτέ, δεν θέλω.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμόσαστε που γρινιάζατε κάποτε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερα από τα κάψιμα?
2: Ναι, το θυμόμαι.
1: Ωραία, το φτιάξαμε.
2: Το φτιάξαμε.
1: Εντάξει, τελείωσε.
2: Ήρθε στα ίσα του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια.
2: Γεια. Να της πείτε χρόνια πολλά. Τι γιορτάζεις σήμερα ή έχεις γενέθλια?
1: Έχω γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια!
2: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά.
2: 95,2 άθεις DJ, μου χάλησα ο Σόπης από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
4: Ναι.
2: Κι εγώ. Ακού. Κι εγώ οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
4: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι ταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
4: Καλά ρε, όπως το τρελό.
2: Πού είσαι?
4: Πού είμαι, σε... πάω Αθήνα. Α, Σπάρτη, βασικά μέσα Αθήνα.
2: Πού πας?
4: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
2: Σπάρτη. Πώς πας, στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
4: Όχι, πολλά ρε, είμαι και
2: αγροδρομολόγιος. Έλα, για να ακούσω κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Βασιλιάς Κάρλος, η άβολη στιγμή που δείχνει on camera να αγνοεί την Καμίλα.
2: Πόπο μου, ήρθανε κάτι να πάρα, δεν θέλω.
1: Θα στεναχωρηθεί, έχει ένα σαββατοκύριακο.
2: Θα σου πω γιατί μπορεί να ήταν ενευριασμένος ο Κάρλος.
1: Γιατί?
2: Αυτό το πρωί.
1: Ναι, τι κάνει.
2: Τώρα αυτά τα πράσινα τα.
3: Σπαράγγια.
2: Σπαράγγια.
4: Σπαράγγια, βέβαια.
2: Με αυγό ποσέ από πάνω.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τι?
2: Εάν δεν του είχε κάτσει καλά το αυγό το ποσέ, δεν το είχα με μέσα στα νεύρα.
1: Γιατί η Καμίλα φταίει.
4: Ναι. Ήταν,
2: μετά δεν θέλει να βλέπει κανέναν.
1: Αχ, ούτε την Καμίλα.
2: Τίποτα.
4: Μάτιασε και αλλά... ποσέ η Καμίλα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτή γίνανε όλα, δεν ξέρει.
2: Είναι δύσκολο το πρωινό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή πρέπει κάποιο να το. Και βάζουμε και τυρί. Το κίτρινο.
1: Το κίτρινο.
4: Εμεντάλ.
1: Ενταμ.
2: Ποιο. Τέλεια. Με τσάκι.
4: Τι κίτρινο.
2: Έχει την πρωτενη, μωρέ.
4: Όλα.
1: Πρωτενη, όλα.
2: Όχαλα.
1: Μήπω είναι κασέρι, μήπω βάζει κασέρι.
2: Ποτέ. Παρμεζάνα, ρε.
1: Α, παρμεζάνα.
2: Είναι δυνατόν,
4: Τέμπη. Βέβαια, παρμεζάνα.
2: Δεν την τρως την παρμεζάνα, εσύ.
1: Όχι.
2: Γιατί είσαι φτωχάτζα.
1: Εγώ τρώω κασέρι.
2: Το ξέρω. Φτωχολογιά, ρε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούση.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Καλά. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούση δεν φτάνεις ποτέ.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρης.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνεται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει. Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστιανό, προ την άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Η Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν. Ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμεί το δώσει στην κόρη σου, να ξέρει ότι την κόρη σου τη θυμούνται μόνο όταν κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου. Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
2: Θέα.
1: Προτιμότερο να την πει Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πει Θέα. Αλλιώ μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυρίλια τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πει Κυρίλια. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή.
3: Πλωτή.
1: Υπάρχει όνομα, Πλωτή. Ναι, αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε.
2: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα�.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο γαλλικός οίκος Μπαλετσιάνγκα συνεχίζει να προκαλεί. Πουλάει σακούλα σκουπιδιών αξίας 1.750 ευρώ.
2: Την είδαμε, Μιχάλη μου, την είδαμε.
1: Η νέα τσάντα του οίκου Μπαλετσιάνγκα ονομάζεται Trash Pouch. Είναι εμπνευσμένη από το σχεδιασμό των σακουλών απορριμμάτων και κοστίζει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 1.750 ευρώ. Πάτε την πάρετε, ρε.
3: Είναι πολύ ωραία.
1: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού. Φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει 4 χρώματα. Θέλεις μαύρο, θέλεις λευκό, θέλεις κίτρινο, θέλεις μπλε.
2: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
3: Το κίτρινο, ναι.
1: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σκολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι φτωχάντζες από κάτω.
2: Να πάρει. Συγγνώμη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική 1.000 ευρώ.
1: Πρόσεξε. Δεν θα κάνει πολλαπλές χρήσεις.
2: Γιατί?
1: Θα την πετάξει και την τσάντα.
2: Τόσο πλούσιος.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jump.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω μια ιταλική έρευνα.
2: Ιταλική?
1: Ιταλική.
2: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
1: Είναι ο Dr. Φράκα.
2: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
1: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
2: Οι Ιταλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπόβγει και το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
2: Σε όλο το. Κάτσε να ανοίξει το κινητό μου για αλλαγή. Πότε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα, άστορε.
3: Δεν θέλει Δευτέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
2: Την Κυριακή μου βγάλε τα μάτια.
1: Όχι, θα σου πω, περίμενε ένα άλλο το πρόγραμμα.
3: Κάνε νύχια Δευτέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Ωραία. Λίγο teasing, λέει εδώ ο ντόκτορ.
2: Ναι.
1: Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Midweek sex night.
3: Α,
2: το σεξ στη μέση τη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε εμείς, Τετάρτη, στο κέντρο τη εβδομάδα, 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο τη εβδομάδα θα πέσει ξύλο.
1: Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Όχι, θα σου πω, ραντεβού θα βγει.
2: Ναι,
1: ραντεβού.
2: Μια καλά είναι, μια φορά την εβδομάδα. Καλά είναι το σύμπαν.
1: Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνει.
2: Πριν, γιατί μετά όταν βγούμε έξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
1: Λέει κάντε όποτε θε, δεν μα πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχο. Και την Κυριακή.
2: Έχει πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
2: Τέλο, δεν υπάρχει.
1: Είναι ελεύθερη μέρα. Κάνω ό,τι θέλει, όπου θέλει.
2: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
3: Αυτό. Ωραία. Καλά είναι.
2: Accepted.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 5 συν 1 ιδανικά μέρη λέει για να κάνεις πρόταση γάμου. Για ακούστε, παλικαριά. Τι θέλεις, σωστή πρόταση γάμου, για να έχετε ένα πολυπόθητο ναι, ένα μεγάλο love story, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και ένα ιδηλιακό τοπίο. Εντάξει. Το πιο φτηνό από όλα είναι το ιδηλιακό τοπίο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 8 τελικά, έχουν 8. Ψηφιστεί. 8 στο Ντουμπάι.
3: Στο Ντουμπάι.
1: Καλά, άστο τώρα αυτό δεν.
3: Άστο.
2: Άλλη φορά.
1: Στο 7. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα πει όχι άλλο. Λάθος. Θα μου πεις αυτά έχουν ψηφιστεί. Στο νούμερο 6. Στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
2: Α, βέβαια, διάσημο.
1: Στο νούμερο 5. Είναι ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο 4. Η λίμνη της αγάπης στο Μπρίζ. Στο 3. Σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη.
2: Α, φανταστικό.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: 2. Στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ.
3: Ναι.
1: Όχι έξω, έξω στο Στιθέο, πιο μέσα λίγο.
2: Α, πιο μέσα, ωραία, ναι.
1: Και στην κορφή σε μια γόνδολα στην Βενετία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση. Κούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
10: What is this?
11: It's what I'm trying to figure out.
9: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
16: Μου αρέσει πάρα πολύ.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
19: Όλες οι επιτυχίες.
20: Παντού εσάς ακούω.
21: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
22: 95,2 Athens DJ.
17: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση στο μέλλον μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω, στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όχι το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
3: Ωραία!
2: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις, βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τα λεφτά. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
4: Τέλεια,
2: παιδιά. 25.000.
4: Ορίστε.
2: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
2: Dude, you're from another planet.
1: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πως ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
3: Is that all you've got?
4: I have the power!
1: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλήθος αντιδράσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν από την κυβέρνηση. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται ως νέο, σχολίασε και το Πασόκ. Ούτε στην αντιπολίτευση να ήταν. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση θεσμών και τα ελληνοτουρκικά έκανε χθες σε ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής. 7 νεκροί στη Γαλλία από το πρωτοφανές ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Στο cast της αγαπημένης ταινίας Toy Story 5 εντάχθηκε και ο Bad Bunny. Ο πορτορικανός στάρ δάνεισε τη φωνή του σε ένα από τα παιχνίδια της ταινίας «Μια πίτσα με γυαλιά». Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα από το παλατάκι Χαϊδαρίου στην Κηφισού. Η Πειραιός προς Ομόνια, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγκρού, η παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό Ανατμήματα και η Αττική Οδός προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ήλιος με έως 30 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο στις 7.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Εγώ ναι. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει κι εσείς.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα.
2: Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις?
3: Καλά, σας ακούω κάθε πρωί.
2: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξεις να του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Βαριέσαι να βγεις. Ωραία. Ποιος φέρνει τα σουβλάκια σπίτι?
3: Το παιδί που κάνει το delivery.
2: Μπράβο. Δηλαδή, πώς λέγεται?
3: Delivery.
2: Μπράβο. Πόσο κάνει 36×6?
3: 6.
2: Σωστά. Μπράβο. Τι χρώμα βγάζει? Πρόσεξε το αυτούς, παρακαλώ, γιατί είναι δύσκολο. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
1: Κόκκινο.
2: Κόκκινο. Σωστά. Μια χαρά. Σε παρακαλώ.
1: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
2: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
1: Έβγαζε μπλε το κόκκινο στυλό.
2: Κατερίνα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι, ναι. Πώς, ποιος είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Θάνος.
2: Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
1: Τι ωραία τα
3: λέτε. Μιχάλη. Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
1: Είναι ο Θάνος.
2: Έλα.
1: Ρε Θάνο, τι θέλεις πρωί εδώ?
2: Έχεις ανάγκη να πας? Πήγαινε στον Πελόν μόνος σου, αφού μένεις στην Εκάλη.
3: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
2: Α, okay. Λοιπόν, πώς ήταν οι θεοί του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
3: 12.
2: Μην γίνουμε ρεζίλοι. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
3: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
2: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
3: Θεόδωρος.
1: Μπράβο,
2: εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι η Πόπη.
2: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
4: Από ντομάτα.
2: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
4: Από την ελιά.
2: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
4: Από το χώμα, τι ρε. Από το φασόλι. Δέντρο, τι. Φυτό.
1: Τι μπέρδεψες λίγο.
2: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου, από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
4: Τα κουκιά είναι ένα σαν φασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
2: Ναι, δεν σου...
4: Φυτό είναι.
2: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
4: Κουκιά.
2: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάτσε και διάβασε και έχω να σου πω, Μιχάλη, ναι, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
3: Ποια Εύα?
2: Η Εύα.
3: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
3: Α, καλά.
2: Ναι. Δεν ήταν, δεν ήταν.
3: Τι ήταν, καλέ?
2: Το μήλο, ναι, λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
3: Ποιο το έπερε, αφού δυο του ήταν.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τ' άλλο.
2: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
3: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα, ναι, ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ. Ναι. Γιατί όταν τσακωνόντουσαν, ναι, δεν μπορούσε να τη στείλει στη μάνα τη.
2: Ναι,
3: δεν υπήρχε μάνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί ναι, στην αρχαία Ελλάδα, ναι, τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά στην Αττική.
3: Για να είναι πιο ντούρι.
2: Ναι.
3: Σίκα.
2: Βέβαια. Για... Πώς ξέρεις όλα αυτά, Μιχάλη?
3: Δεν τα ξέρω. Πόσες φορές. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίες χιλίτες και μετά άρχισαν με το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν. Υποτίθεται ότι ο Θεός του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
2: Σωστά.
3: Με σκοπό ότι να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεός του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίως να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιους.
2: Σωστά, δύο γιους.
3: Πώς έγινε πιο κάτω? Για σκέψου το λίγο.
2: Αυτή η γη. Ναι. Την ξέρω την ιστορία.
3: Ο Κάιν και ο Άβελ.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
3: δεν βγήκε κορίτσι. Άρα πώς γίναμε εμείς πιο κάτω? Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάτι χωρίστηκαν, λέει, η γη από ό,τι θυμάμαι.
3: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
2: Πλακωθήκαν, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλον. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
3: Πού βρήκε την κόμενα? Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσου. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, μου έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
3: Ναι, α, ναι. Είδηση.
2: Ναι, ναι. Από το National Geographic.
3: Ου.
2: Το πιο θορυβόδες πέος στον κόσμο.
3: Ρεσί.
2: Το πιο θορυβόδες
4: πέος στον κόσμο. Να πάμε σπίτια μας.
3: Δεν το δέχομαι.
2: Μα είναι το National Geographic. Δεν το λέω εγώ.
3: Αν είναι το National Geographic. Παρακαλώ, να ακούσω.
2: Λοιπόν, να πούμε.
4: Α, ωραία.
2: Καταρχήν να πούμε πού ανήκει. Ανήκει σε ένα μικροσκοπικό έντομο του γλυκού νερού. Είναι το υδρόβιο Σκόλτζι. Έχει μήκος 2 χιλιοστά. Αλλά
3: όχι. Και αυτό στο ρηβόδι είναι βέβαια. Μην νομίζει.
2: Θες να σου εξηγήσω όμως γιατί γίνεται αυτό.
3: Εξήγησε το, εξήγησε το.
2: Όταν λέει το μόριό του τρίβεται στην κοιλιά του, παράγεται ένας κελαϊδισμός. Ναι, ναι. Που φτάνει, λέει, 99,2 δεσιμπέλ.
3: Είναι πολύ πράγμα.
2: Πολύ. Ναι. Είναι, λες, να κάθεσαι στην πρώτη σειρά μια συναυλία, Μιχάλη.
3: Βέβαια.
4: Ο Σκόλτζι τα κάνει όλα αυτά.
3: Παιδιά, στα κτήματα που είναι και έχουν σπίτια δίπλα και παίζουν γάμοι, πάνω από 80, 78 δεσιμπέλ δεν γίνεται. Αυτό πάει σχεδόν στα 100.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Athens DJ.
6: Life is simple.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει. Και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένα ειδικό λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άντρες έχουν τέτοιο μάδο. Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Πιάνεις αυτό. Τι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο και τα λοιπά. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψε και τώρα. Το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Βάζω το χέρι μου εκεί και ξύνω. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπλα το πα αριστερά δεν γίνεται.
2: Θα βάζει τη θέση του τα πράγματα.
1: Ρύθμιση τη θερμοκρασία κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμός ανακούφισης. Μηχανισμός ανακούφισης.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε αγόρια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι θα δεις, Μιχάλη μου, ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
3: Άσχετο με αυτό που μου λες.
2: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να την μοιραστώ μαζί σου.
3: Αυτό το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα...
2: Εγώ θα το πω πιο μπροστά. Ναι, θα το πω εγώ, Μιχάλη.
3: Ξέρεις εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
2: Ναι.
3: Α, Χριστέ μου, δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
3: Δηλαδή.
2: Αν τα μάτια, λέει, διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
3: Τη μαμά τα μάτια.
2: Ναι.
3: Okay, δεν τα ξέρω αυτά, μπράβο.
2: Τέλος πάντων, ένα άλλο πολύ σημαντικό. Αν ο σύντροφος, ναι, ή άντρες δηλαδή, παχαίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
3: Ναι,
2: τότε η μανούλα έχει κορίτσι.
3: Αυτό είναι άσχετο.
2: Γιατί?
3: Ο άντρας παχαίνει γιατί η μανούλα είναι έγκυος. Δεν μπορεί να απολυμαγειρέψει και αρχίζει και παίρνει απ' έξω.
2: Δεν έχει σημασία και οι δύο έχετε συμβάλει για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, το τεστ του σκόρδου.
3: Δηλαδή.
2: Αν η μανούλα τρώει πολύ σκόρδο και δεν μυρίζει,
3: ναι,
2: τότε έχει κορίτσι.
3: Έλα, ρε.
2: Ναι.
3: Επειδή είπε αυτό, το κάτι είπε, το έχετε αποφασίσει και οι δύο.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και οι άντρες τώρα το λένε ξέρω στην παρέα την Αττική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί. Εντάξει,
2: ναι,
3: λογικό.
2: Ναι.
3: Μεγάλε, αν το βάλεις οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνεις. Μόνο μπροστά. Εντάξει, όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, εμπιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Οκ.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Ακύλας Μιλ.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις?
13: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
24: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
25: Ο Δίας σε καλά.
1: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.
5: 95,2 Athens DJ.
11: Hey Athens DJ 95.2. This is Topic.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιες χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι? 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει το φίλο μου τον Χρήστο να το ξυπνήσουμε, σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ, τι ήπιες?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό, μπράβο, Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνεις.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα. Είναι δίρλα.
1: Τι ήταν, ήταν.
3: Είναι καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο, ο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
4: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα θα πάνε καλά, να τους ακούς τι σου λένε, εντάξει.
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Όχι, ποτέ.
1: Α,
2: ναι.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιος είναι?
3: Ο Μάριος είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Α, βαριέται ο Μάριος.
3: Νιστάζει ο Μάριος.
2: Κι εγώ. Δεν σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πριν αφού νιστάζει?
3: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω, τι να κάνω.
2: Πού βρίσκεται η κέρδια, σε ποιο πέλαγος?
3: Στο Ιόνιο.
1: Α, βαρεμάρα. Συνήθου ρε Μάρια.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
3: Να κάνω λίγο πιο πέρα να έρθεις.
2: Όχι.
1: Να έρθω κι εγώ ρε παιδιά.
2: Θα σου στείλω τον Έργουιν.
1: Ω, δεν θέλω εγώ.
2: Αφού λες να έρθω.
1: Να έρθω μαζί σου.
2: Όχι.
1: Δεν πάω με ξένους.
3: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έργουιν.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
3: 4 έχει αυτό.
2: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
3: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
2: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικό. Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
15: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο. Εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου. Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
18: τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
18: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
19: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
20: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη.

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία και οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων και ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων περιλαμβάνονται στις 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, όπως τις παρουσίασε ο ίδιος χτες στα εγκαίνια του νέου του κόμματος Ελλάς. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις. Το Υπουργικό του Συμβούλιο συγκαλεί εκτάκτως σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα. 7 νεκροί στη Γαλλία από το πρωτοφανές ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρατείνεται για τον Ιούνιο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ο Χόμερ Γκιρ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, είναι ο νέος ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ. Ο 26χρονος εμφανίζεται στη σειρά Euphoria ως εραστής της Σίδνεϊ Σουίνι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με ως 30 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Crystal Palace και Ράγια Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε στις 10 τον τίτλο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Δανός προπονητής Jakob Nistrup. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Πρωινό Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας, 27 Μαΐου σήμερα. Με πολύ λιακάδα και αισθητή ζέστη. Η διαφορά της θερμοκρασίας φαίνεται και αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Ετοιμαστείτε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ σήμερα και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Γενέθλια έχει η Lily Rose Depp, κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντέ φυσικά, κλείνει τα 28, και η Σιλό Τζολί κλείνει τα 20, είναι η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Ο Τζέιμι Όλιβερ, ο γνωστός μας σεφ, κλείνει τα 51 και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ κίνηση στον Κηφισό, χάλια είναι τα πράγματα. Από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι Γάλεο, στην άνοδο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένοι γύρω από το κέντρο και στο πάτημα η Αττική Οδός, καθυστερήσεις και γύρω από το λιμάνι. Αν έχετε κολλήσει κάπου, στείλτε μήνυμα να μας το πείτε στο Viber 6931952952, ο αριθμός μας. Μαζί μου και ο Γερμανός, ο νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, και έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Ray Charles, Rihanna, πρώτα η Taylor Swift, με το λατρεμένο μου The Fate of Ophelia. Καλημέρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sabrina Carpenter και Espresso εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο οι επιτυχίες και σήμερα καθημερινά μέχρι τις 12 είναι για αποστόλου στα ραδιόφωνα σας. Διαβάζω ότι έρχεται mini Black Friday, λέει, από 1η μέχρι 7 Ιουνίου. Πολύ νωρίς θα συμμετέχετε εσείς που έχετε καταστήματα. Για πείτε μου, 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ πόσοι θα συμμετάσχουν σε αυτό. Βέβαια, μερικά προϊόντα τα έχεις πάντα στο σπίτι σου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε πιάσει ένας πονόλαιμος, πότε θα βγάλεις μια άθα. Βοηθάει για το μεταξύ και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Και μιλάω για το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν χρωματίζει τα δόντια, ενώ μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Ανίς Κέι και Snoop Dogg τώρα. Αυτό είναι το Walking on Air.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία, από την Αθήνα 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ω Μιχάλη είσαι.
1: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Πού ήταν στο φυλάκιο?
1: Άντε καλέ.
4: Κάπου αλλού ήταν.
1: Δεν άκουγες?
3: Καλλιόπι.
1: Τουαλέτα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γερμανός ολέ, ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: 95,2 Athens DJ.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι το Move από Adam Podcast Trave. Είστε στο 95,2 Athens DJ και διανύουμε μια εβδομάδα η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στην αργία του Αγίου Πνεύματος και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Τι θα κάνετε, πού θα πάτε, θα κάνετε κάτι? Την επόμενη μέρα, 2 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη στις 8 το βράδυ, σας έχουμε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Έρχεται η avant-premiere της ταινίας Η Κυρίαρχη του Σύμπαντος. Αυτή τη φορά ο He-Man έχει το πρόσωπο του Νίκολας Γκάλιτζιν μαζί του ο Τζάρετ Λέτο και ο Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό αυτό franchise λοιπόν έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια που θα δούμε μαζί. 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στο The Mall, Athens, στο Μαρούσι. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Viber πάντα, 69-31-952-952 αριθμός. Γράψτε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Η ταινία κυκλοφορεί στις 4 Ιουνίου από την Feel Good.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας. Από την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του νέου του κόμματος Ελλάς. Παρατείνεται για τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ κίνησης, αν και μειωμένη θα είναι στα 15 λεπτά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζέιμι Όλιβερ. Ο φημισμένος Βρετανός σεφ έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Crystal Palace και Ράγια Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε στις 10 τον τίτλο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Δανός προπονητής Jakob Nistrup.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Oh yes, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Μας βρίσκεται και στα social, θέλω να σας πω, γιατί καιρό έχουμε να το πούμε αυτό. At Athens DJ και σε Instagram και TikTok. Και at Νάγια Αποστόλου, N-A-Y-A, το γράφετε, το Νάγια, προσοχή, στο Instagram και Νάγια Απο στο TikTok. Λοιπόν, τα λέμε και από εκεί και θα τα πούμε και σε λίγο στον αέρα, γιατί έχουμε το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο, που θα κληθείτε να αναγνωρίσετε μία φωνή και να κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα. Προς το παρόν να σας πω ότι ακόμα και αν είστε εκτός εγγύησης, όλα διορθώνονται, παιδιά, στον γερμανό εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για το κινητό σας και εξειδικευμένους, πιστοποιημένους τεχνικούς, είναι ο απόλυτος προορισμός. Μόνο επιτυχίες τώρα από Ed Sheeran, Bibi Rexha, Enrique Iglesias, τώρα Calvin Harris.

0: Sorry, I'm here for someone else. Ναι, it's official. Το έχω αποφασίσει. Θέλω πάρα πολύ να τον δω live, το Mention Boon. Πρέπει να το κανονίσω αυτό, να τσεκάρω ημερομηνίες για ευρωπαϊκή περιοδία. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη φωνή που αναζητάμε σήμερα. Είναι αυτή.
1: Εγώ νομίζω ότι όσο θεοποιούμε κάποιους ανθρώπους, η προσωπάρα, η γυναικάρα, ο φοβερός παρουσιαστής, όσο νιώθουμε πολύ έντονα συναισθήματα για κάποιους, τόσο αυτοί τα παίρνουν και μετά έτσι θα απαντήσουν κιόλας.
0: Και γίνονται ψωνάρες μάλλον. Λοιπόν, 6931-952-952, στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Σε ποια είναι η φωνή που μόλις ακούσαμε και κερδίστε γεύμα για δύο άτομα στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό για να απολαύσετε φαχίτας που αχνίζουν, τάκους γεμάτα ένταση, καυτέρες εμπανάδας και δροσερά κοκτέιλς σε ένα πολύχρωμο υπέροχο χώρο.
2: Okay, let's do it. 95,2 Athens

0: Είναι φυσικά ο Bad Bunny με τον Nueva Yol εδώ στο 95,2 Athens DJ και στο τηλέφωνο είναι ο Νίκος. Καλώς τον.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Είσαι στον δρόμο, ακούω.
1: Είμαι στον δρόμο, ναι.
0: Πού πας?
1: Πηγαίνω στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Είχα πάει
0: από πού
1: να...
0: έρχεσαι?
1: Από το πατρικό μου και πηγαίνω στο σπίτι μου.
0: Α, μια χαρά. Τελείωσες κιόλας, δηλαδή επιστρέφεις. Τέλεια. Νωρίς τη βόλτα.
1: Ήμουνα με άδεια, οπότε έπρεπε να κάνω κάποιες δουλειές. Ναι.
0: Μια χαρά. Πάμε να παίξουμε.
2: Εγώ νομίζω ότι όσο θεοποιούμε κάποιους ανθρώπους, η προσωπάρα, η γυναικάρα, ο φοβερός παρουσιαστής, όσο νιώθουμε πολύ έντονα συναισθήματα για κάποιους, τόσο αυτοί τα παίρνουν και μετά έτσι θα απαντήσουν κιόλας.
0: Ποια είναι, ε?
1: Είναι η Σοφία Μουτίδου.
0: Μπράβο σου. Είναι όντως. Έχεις κερδίσει γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Να περάσεις φανταστικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, bye.
1: Γεια σας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Athens DJ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Gail Jamaican Bam Bam εδώ στο 95,2 Athens DJ και τον περιμένουμε πώς και πώς την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Είναι το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια. Μετά το sold out της φάσης 1 και 2, τώρα ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθετε περισσότερα και κλείστε το εισιτηριό σας στο hugelaffens.com.

Die with a smile, Lady Gaga και Bruno Mars. Μας έφτασαν περίπου στις 12 παρατέταρτο. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και live παρέα με τον Μιχάλη Τσαχοσόπουλο. Φυσικά που θα είναι Star DJ το Σάββατο 30 Μαΐου με τους Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εγώ θα σας περιμένω αύριο, 5η στις 10 ακριβώς εδώ. Thank you και σήμερα για την παρέα, τα μηνύματα. Πάμε για David Guetta, Love Don't Let Me Go αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ
1: ρελέ. Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στον ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλλησει. See-through.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? See-through. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
6: Dude, you're from another planet.
5: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
7: Is that all you've got?
8: I have the power!
5: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House. Radio DJ.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: 95,2 Athens DJ.
17: Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βροχή τα σχόλια στο διαδίκτυο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν για Ελλάς θα μπορούσε να το πει γαδά, είπαν οι κακές γλώσσες. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, το τελευταίο αντίο στην Κογό Μαστροκώστα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η Ελλάδα των 5 θαλασσών, 5.800 πλοία ελληνικών συμφερόντων πλέουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τα πήρε στο κρανίο με τους θαυμαστές του Ράσελ Κρόου. Ο Αυστραλός ηθοποιός μίλησε αυστηρά σε όσους τον περίμεναν έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι για ένα αυτόγραφο, εμποδίζοντας τον κόσμο να περάσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 βαθμοί με ήλιο σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι Τετάρτης 27 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 εδώ με όλες τις επιτυχίες που λατρεύουμε να ακούμε συνέχεια. 26 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Εδώ κάναμε μια συζήτηση μπαίνοντας στο στούντιο με την Άγια Αποστόλου για τα air condition. Για τα air condition στο αυτοκίνητο, για τα air condition στο σπίτι. Γιατί τον έχουμε κάνει συντήρηση στο ένα. Αν θέλει φρέο, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Αν θέλει συντήρηση στο σπίτι. Καθαρά τα φίλτρα, παρακαλώ πολύ. Γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σιγά-σιγά. Και σιγά-σιγά βλέπω ότι όσοι έχουν και χρησιμοποιούν air condition, να τα ανάβουν από εδώ και πέρα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα εκτός των άλλων θα κερδίσετε προσκλήσεις γιατί έχουμε καταπληκτική avant-premiere την ταινία Masters of the Universe. Okay. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης, κόλλημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Μαρίνα Αλίμου έως Συγκρού. Πειραιώς με χαμοστέρνας. Κόλλημα και στη διασταύρωση Χίλτον και Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Στη Βασιλής Αμαλίας, Σταδίου, πλατεία Ομονίας, πλατεία Βάθη. Σε τμήματα της Αλεξάνδρας, λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό, στην κάθοδο της λεωφόρου Παναγιώτη Κανελόπουλου. Και θα συναντήσετε και κίνηση στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από RG, Dua Lipa, Britney Spears και τον David Guetta.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Training season's over, η Dua Lipa στο 95,2 Athens DJ. Η οποία πάρα πολλές φορές ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram και όχι μόνο με τον Callum Turner. Γιόρτασαν γενέθλια, ετοιμάζουν γάμο. Θα είναι ο Callum Turner ο επόμενος James Bond. Πάντως ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσω τίποτα από όλα αυτά. Στο Viber η επικοινωνία μας και σήμερα στο 6931-952-952 για δυνάμωση ένταση, γιατί έρχεται μια πολύ hot συνεργασία για το καλοκαίρι από τον RG και τους Medusa. It's new and it's here.

Είναι ο Joyzy και το 7 Seconds στο 95,2 Athens DJ, 26 λεπτά μετά τις 12. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Και είναι πραγματικά απολαυστικό εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Ο οποίος υπάρχει, βρίσκεται στην Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αυτός ο θερμικός στόλος στον οποίο φέρνει θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Και έχουν τρελαθεί οι Βρετανοί. Τρέχουν μέσα στα πάρκα, στις λίμνες, στα ποτάμια, στα συντριβάνια, όπου μπορούν για να δροσιστούν. Αυτό το φαινόμενο δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια, εμείς από την άλλη είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι και σε υψηλές θερμοκρασίες. Και δεν έχουμε ακριβώς τέτοια θέματα με τη ζέστη. Θα τα έχουμε πιο καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Nova είναι στην παρέα μας και σήμερα. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούς. Χωρίς οπτική ίνα, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και έχεις και απεριόριστη επικοινωνία με το Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη ταχυτήτων αλλά και όλες τις πληροφορίες τις παίρνεις μπαίνοντας στο nova.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: It's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up! What do you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
11: Cars. Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αύριο 1-6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Είναι φυσικά ελεύθεροι. Άλιμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.

0: το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

The Fate of Ophelia. Η νούμερο 1 επιτυχία της Taylor Swift στο 95,2 Athens DJ. Ο Drake με τα τρία άλμπουμ τα οποία κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα και βρέθηκε στην κορυφή των άλμπουμ στις ΗΠΑ βέβαια, ισοφάρισε την Taylor Swift. Είναι πλέον ο Drake και η Taylor Swift οι δύο καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν τα περισσότερα νούμερο 1 άλμπουμ στις ΗΠΑ στο Billboard 200 από 15 ο καθένας. Μάλιστα, μάλιστα, alright. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί ετοιμάζουμε παρτάρα αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και 95,2 Athens DJ γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Με ένα επικό πάρτι θα βρεθούμε στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set ξεκινάω στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Οι Dance Masters βρίσκονται στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και σας περιμένουμε όλους και όλες για να χορέψουμε, για να περάσουμε καταπληκτικά αυτό το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα. Yes! All right! All right! Δεν ξέρω αν θα φορέσω χλαμίδα που μου λέτε ή σανδάλια. Okay. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει φυσικά και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με εκπληκτικό πάρτι αυτό το Σάββατο του 95,2 Athens DJ. Νίκος Ζώης, Μιχάλης Τσαουσόπουλος στα DEX.

0: Friends DJ. Δεν ξέρω αν έχεις good romance ή bad romance. Αν έχεις bad romance, μπορεί να φταίει και ο τρόπος που έχεις γνωρίσει το ετερονομήσι. Υπάρχει μεγάλη τάση, λέει, στις νέες γνωριμίες να μην γίνονται πλέον μέσω application. Αυτά τα application. Γενικότερα στην Ευρώπη επικρατεί μια επιστροφή στον κλασικό τρόπο γνωριμιών. Και η Gen Z το εστερνίζεται όλο αυτό. Ναι, μας αρέσει. Okay. Πάμε για σύντομο break. Επιστρέφω με Μπενάση Μπρος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
3: Η Μυτιλίνη.
2: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
4: Ρε παιδιά!
2: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
4: Όπα!
5: Το X.
4: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
2: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις, μωρέ?
5: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθένας.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
17: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Here we go.
3: 95,2.
19: Κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο κλείνουν ακριβώς 3 μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μειώθηκε κατά 2% ο τζίρος της εστίασης στη χώρα, ενώ αναμένεται και νέα μείωση το Μάιο. Φιλορροούν τα κόμματα της αριστεράς με την έλευση του νέου κόμματος Ελλάς. Κάτω από το 1% θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμούν αναλυτές. Εντατικούς ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει ΑΔΕ από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο σίγγλ από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petals ανακοίνωσε η Ariana Grande. Τίτλος του Hate That I Made You Love Me. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 χορταστικοί βαθμοί με λιακάδες. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Crystal Palace και Ράγια Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε στις 10 τον τίτλο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Δανός προπονητής Jakob Nistrup.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι μεσημέρι Τετάρτης, βρίσκεσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Έρχονται και τα τριαντάρια και το μεσημέρι και τα υπόλοιπα μεσημέρια, τύπου αύριο, μεθαύριο. All right, all right. Προσολοταχώς για καλοκαίρι, μαγιό, ξανθαίνει το μάλι, βουτιές, θάλασσες, εγώ αυτά σκέφτομαι. Είμαι ο Νίκος Ζόης, μέσα στο μικρόφωνο, σου έχω και προσκλήσεις σε 25 λεπτά για να δεις σε avant premiere μία από τις πιο hot ταινίες της χρονιάς. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, Masters of the Universe. Σε λίγο όλες οι πληροφορίες, ok? Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα από και προς το λιμάνι στον Πειραιά. Αυξημένη κινητικότητα στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος του Ρέντι, Λένορμαν και Τρεις Γέφυρες. Στη Θιβόν, κόλλημα στο Περιστέρι. Λεωφόρο Κηφισίας σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους. Σε τμήματα της Αλεξάνδρας, Ευελπίδων. Επίσης, θα συναντήσετε κίνηση στην Αρτιτού, Καλλιρόης, Βασιλής της Αμαλίας, Πειραιός με Χαμοστέρνας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολεως. All right, all right. Εδώ δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από τον πολύ αγαπημένο μας Teddy Swims. Έρχονται Magic. Σου έχω ένα throwback, oh my god. Δεν σου λέω να τα ακούσεις. Σε λίγο η Hantrix. Εδώ είναι και η Lola Young με το Messi. Στον 95,2 Athens DJ.

I only want you when you're... When you're gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swimstones and I. Λίγο πριν και η Μανή, εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Στο 95,2 Athens DJ, μεσημέρι Τετάρτης. Ηλιόλουστη, ωραία, καυτή. Όσο καυτή είναι και η avant premiere, η οποία έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», «Masters of the Universe». Ο He-Man έχει το πρόσωπο του Νίκολας Γκάλιτζιν, Σκελετόρ, ο Τζάρετ Λέτο, Man at Arms, ο Ίντρις Έλμπα, και μιλάμε για το θρυλικό franchise το οποίο έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια, «Masters of the Universe». Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας «Πρεμιέρα» και το όνομα τεπώνυμό σου. Σας περιμένουν 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές, να ξέρετε, θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber για να απολαύσουμε σε avant premiere την 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, τους κυρίαρχους του σύμπαντος. Η ταινία, να ξέρεις, ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 4 Ιουνίου από την Feel Good. Τι έχει να γίνει σε αυτό, oh my god. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις «Πρεμιέρα» και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την avant premiere του Masters of the Universe.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα?
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τάκης και Μπούπης.
14: Μπούπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Athens DJ.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
21: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
15: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

I'm stuck in your head. Zeyna Jeannando στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τις 2. Επειδή έχουμε στο μυαλό μας διακοπές, έρχεται το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε κλείσει, αν έχετε κανονίσει. Αρκετοί σίγουρα έχουν κανονίσει ήδη τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αρκετοί μπορεί να σκέφτονται πάρα πολλούς προορισμούς. Έχω να σου πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel και μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς και να πας Πορτογαλία, είτε Ισπανία, είτε στην Ουγγαρία, την Τουρκία, την Αυστρία, την Τσεχία, την πανέμορφη Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Πολύ απλά κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις αυτό το deal. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. All right. Πάμε να κάνουμε ένα throwback με ένα από τα πιο αγαπημένα μου R&B hip hop τραγούδια, Timbaland, Kerry Hilson. Αυτό είναι το The Way I Are στο 95,2 Athens DJ. Come on.

0: We adore you, Hugel. Yes, we do. I adore you, Hugel και Topic στο 95,2 Athens DJ που θα τον απολαύσουμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Ένα μοναδικό open air show. Να ξέρεις ότι επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, μετά το sold out της φάσης 1 και 2, ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων, παρακαλώ πολύ. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου μπαίνοντας στο hugelathens.com. Και θα βρεθούμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα να απολαύσουμε τον Hugel με χορηγό επικοινωνίας φυσικά των 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης θα παραμείνει υπέροχο γιατί έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέτα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι παιδιά τώρα με την
3: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
2: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Athens DJ.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
17: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 2 δις θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ επιδότηση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το μοναδικό πράγμα που θέλει να διδάξει στα 6 παιδιά του αποκάλυψε ο διάσημος σεφ Gordon Ramsay. Όπως είπε, είναι η καλή τρόπη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 30 βαθμοί με λιακάδες σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη 27 Μαΐου, το θερμόμετρο όλο και ανεβαίνει και εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θεματάκια μας στους δρόμους αυτή την ώρα. Στην άνοδο του Κηφισού έχει καθυστερήσεις από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, κατά τμήματα στην Κηφισία, στο μεγαλύτερο πρόβλημα από Αμπελόκηπους μέχρι Φιλοθέη και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Κούλιο, Σλιμάν, Μπρούνο Μάρς. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα έρχεται και ο Χιούγκελ για ένα μοναδικό open air show. Τα εισιτήρια της φάσης 1 και 2 είναι sold out. Τώρα ολοκληρώνεται η φάση 3. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Jamaican Bam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Επιτυχίες.
1: 95,2

Αλληλούια, στο 95,2 Athens DJ. Μπαίνει καλοκαίρι, μόνο το νησιά έχουμε στο μυαλό μας. Με τη CJ έτσι να θυμάσαι, φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου και το ζεις να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJ και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με μόλις 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε 2 ώρες με 29 και 70 και Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τις Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Ο Justin Timberlake τώρα. Cry Me a River.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν θα σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν κάμια φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακαλώ. Τροπή, έσχος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2, Athens DJ.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Radio
1: DJ. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επιδείο?
2: Επιδείο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
8: 95,2 Athens DJ.

Okay, το Turn the Lights Off εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις πού θα ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι, σημείωσε το. West Summer Stage από 1η Ιουνίου στο Village Shopping and More. Μουσική, DJs, vidcasts, παρέες και Summer Energy στο κέντρο της Αττικής. Μια βόλτα που αξίζει να γίνει συνήθεια. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θιβών 228 Στουρέντι.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ
1: είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Uh-huh.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Μου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας. Από την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του νέου του κόμματος Ελλάς. Παρατείνεται για τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ κίνησης, αν και μειωμένη θα είναι στα 15 λεπτά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζέιμι Όλιβερ. Ο φημισμένος Βρετανός σεφ έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Crystal Palace και Ράγια Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε στις 10 τον τίτλο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Δανός προπονητής Jakob Nistrup.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 27 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Taylor Swift, Mystique, Bad Bunny, Rafa Guido. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα,

Mike is Mind και Παπαούτε στο 95,2 Athens DJ και βέβαια έχουμε avant premiere. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος με Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο και Ίντρις Έλμπα θα τους δείτε σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα για τον οπαντεπώνυμό σας, 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. We were good.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: It's what I'm trying to figure out.
6: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up. What do you see?
6: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
23: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
22: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Getaway, Τρεν Άκρια και Sam Wells στο 95,2 Athens DJ. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων τώρα και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set ο Νίκο Ζώης. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
3: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
2: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε κάνει!
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: 95,2 Athens DJ.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βροχή τα σχόλια στο διαδίκτυο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν η Ελλάς θα μπορούσε να το πει γαδά, είπαν οι κακές γλώσσες. Η Ελλάδα των 5 θαλασσών, 5.800 πλοία ελληνικών συμφερόντων πλέουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Σοκ για άλλη μια φορά στη Γαλλία από την τραγική ιστορία της 40χρονης μητέρας, την οποία κακοποιούσε και εξέδιδε επί 7 χρόνια ο τραπεζίτης σύντροφός της. Τα πήρε στο κρανίο με τους θαυμαστές του ο Ράσελ Κρόου. Ο Αυστραλός ηθοποιός μίλησε αυστηρά σε όσους τον περίμεναν έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι για ένα αυτόγραφο, εμποδίζοντας τον κόσμο να περάσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 βαθμοί με ήλιο σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Καλό απόγευμα σε όλους, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος, την παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Carol G και Shakira, Νταμιάνο, Teddy Swims, Ed Sheeran, Van Gogh, ξεκίνημα με Ζέινα και το Ζανάντο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio G.

Βανκόγια Λαχαμπίμπι 90,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Van Premier για την ταινία Η Κυρίαρχη του Σύμπαντος. Έρχεται από την Feel Good και τον 90,2 Athens DJ. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για να το δείτε πρώτη από όλου σε Van Premier την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα, όνομα τεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτά έχουν, και ξέρω και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, ναι. Στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε.
3: Ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
16: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
20: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
21: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
22: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ροσαλίν και το Snap στον 95,2 Athens DJ. Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνει την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Εδώ και 30 χρόνια η Pizza Fan αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 9529 52. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον νεραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου οι Dance Masters σας περιμένουν στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set από τον Νίκο Ζόη, έναρξη στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Uh-huh.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
15: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο κλείνουν ακριβώς 3 μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μειώθηκε κατά 2% ο τζίρος της εστίασης στη χώρα, ενώ αναμένεται και νέα μείωση το Μάιο. Φιλορροούν τα κόμματα της αριστεράς με την έλευση του νέου κόμματος Ελλάς. Κάτω από το 1% θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμούν αναλυτές. Εντατικούς ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει ΑΔΕ από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο σίγγλ από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petals ανακοίνωσε η Ariana Grande. Τίτλος του Hate That I Made You Love Me. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 30 χορταστικοί βαθμοί με λιακάδες. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Crystal Palace και Ράγια Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε στις 10 τον τίτλο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Δανός προπονητής Jakob Nistrup.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ντέρτ.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6. Και αν έχετε πεινάσει, αν έχετε διψάσει, αν άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και όλα τα προβλήματα κάπως έτσι έχουν λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες σου, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ το σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Έρχονται επιτυχίες David Guetta, Accent, Tate McRae, The Weeknd, Argy, πρώτα Wiz DMC.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αθήνα με το Καλλιέντε στο 92,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ο Χιούγκελ έρχεται ζωντανά στην Αθήνα για ένα μοναδικό open air show και επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, μετά το sold out της φάσης 1 και 2 ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθε περισσότερα και κλείσε το δικό σου εισιτήριο στο hugelathens.com.
1: 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
9: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Radio DJ. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

3. Να This is what you came for. Στο 95,2 Athens DJ. Αν δεν έχεις κατεβάσει ακόμα το box, ήρθε η ώρα να το κάνεις, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Αλλά και φυσικά μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. 6 ακριβώς, μένετε εδώ. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13. Τώρα Sunrise Avenue και το Fairy Tale Gone Bad.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamug επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
9: Hey, it's David Guetta.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: It's Turns and I.
12: 95,2 Athens D.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 2 δις θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ επιδότηση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το μοναδικό πράγμα που θέλει να διδάξει στα 6 παιδιά του αποκάλυψε ο διάσημος σεφ Gordon Ramsay. Όπως είπε, είναι οι καλοί τρόποι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 30 βαθμοί μελιακάδες σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Απογευματάκι, ντάλα ήλιος. Τι μας λείπει τώρα? Μας λείπει φυσικά να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε παραλία, έτσι δεν είναι? Θα γίνει και αυτό. Να, καλομελέτα που λέει, και έρχεται. Έρχεται τριήμερο βασικά. Για αρκετούς, εντάξει, όχι για όλους, το ξέρω. Υπομονή υπόλοιπη. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι και το δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Η Κηφισίας έχει αυξηθεί αρκετά η κίνηση και η Μεσογείων. Κέντρο Αθήνας, καλά, σχεδόν πάρκινγκ είναι ο χαμός. Ψυχραιμία, υπομονή αν είστε εκεί πέρα αυτή την ώρα και ακούτε. Σας έχω BB Rexa, Gamrad, Ray, Teddy Swims. Σας έχω και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή ψήφισατε μία ακόμα φορά.

0: Hanex Golden νούμερο 1, χτες εδώ στο Top 13. Εσείς το ψηφίσατε. Συνεχίστε να ψηφίσετε. Δεν ξέρω, σας κόλλησε κάποιο τραγούδι από το πρωί. Βγάλτε το από μέσα σας. Μη σας βασανίζει άλλο. Ψηφίστε το τώρα στο Viber 6931-952-952. Πείτε μου, ποιο είναι το τραγούδι που σας βασανίζει σήμερα από το πρωί που ξυπνήσατε. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον διάσημο τηλεσεφ, τον Jamie Oliver. Κλείνει τα 50. Αλλά έχουμε και δύο διάσημες κόρες να έχουν γενέθλια. Η Σιλό Τζολί, πρώην Τζολί Πιτ, τώρα σκέτο Τζολί, κλείνει τα 19. Αλλά και η Λίλι, Rose Depp, τα 26.
1: 95,2. Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στο σωστό δρόμο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Τρισεκατομμυριούχος, ναι, σωστά το είπα. Είναι ο Elon Musk. Αυτό χάρη στη διαστημική του υπηρεσία SpaceX, που έχει και την XAI υπηρεσία του Musk. Κατά τα άλλα, διακοπές με υπερπολιτελές γιότ στο Σεντροπέ και τη Γαλλική Ριβιέρα για την Μπέλα Χαντίντ μετά από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κανών. Η Μπέλα ήταν μόνη με φίλους μετά από τον χωρισμό της πριν από λίγους μήνες. Είναι μόρη και ευάλωτη.
1: Hi, I'm Ray. This

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σπύρο, turn the lights off 95 κομμάτι Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, όχι μόνο επιτυχίες. Και τα καλύτερα δώρα, ζαρτό. Αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Έχει μέσα μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Η Gold Cream, φωτεινότητα νεανική όψη στην επιδερμίδα, αλλά και Sun Protection Cream SPF 50, με όλα τα φίλτρα, 5 φίλτρα και τιτάνιο, προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Και οι δύο αυτές κρέμες γίνονται δικές σας. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Ο διαγωνισμός μας το επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα του διαγωνισμού είναι η Lily Rose Depp, που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: Επιτυχίες παντού εσάς

Χαμπίμπι, σαν να το 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Άκου να δεις τώρα, Χαμπίμπι, τι παίζει. Πριν τη ζέστη, πριν το ήλιο, επιλέξτε Τεντόπανα Protection. Ποιοτικά υφάσματα, σκίασης, υψηλής αντοχής, περισσότερες πιστοποίησεις ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά. Πάνω από 200 χρώματα, κάθε γούστο και αρχιτεκτονική. Μειώνεις την κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιείς το πρόγραμμα Εξοικονόμο με Τεντόπανα Protection, προστασία με ουσία.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα ναι. Που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό,
3: για ποιο?
1: Το αυτό.
2: Μετατσέστικο.
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
1: Ναι, τι
2: καμία,
1: εννοείται.
2: Καμία, ποτέ.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή, μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, μπορεί.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο ή τα αριστερά τα
2: αριστερά. Ή να πέσει.
3: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχει δοκιμάσει.
2: Ναι, γιατί ήμουν στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνε λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι, ξέρετε.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχει κάτσει και έχει φωτογραφίσει το.
2: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό του μου στέλνει. Έλα, μέτρη λένε.
2: Σου στέλνουν το δικό του και
3: μου έχει στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείσει την εκπομπή. Βάλε τραγούδι.
1: Εγώ τα λέω. Τα... Εδώ.
3: Ναι. Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

I want to get naked with you, Playman. 95,2 FM DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό, φοβερές κρέμες, δύο μοναδικά προϊόντα Ζαρτό. Και η κρέμα που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Και φυσικά η Sun Protection Cream SPF 50. Και οι δύο θα γίνουν δικές σας. Η ενέθλια σήμερα για την ηθοποιό και διάσημη κόρη Lily Rose Depp. Είναι η κόρη φυσικά του αγαπημένου Johnny Depp. Πώς μίλω, ξέρετε, έγινε και αυτή ηθοποιός φυσικά. Γεννήθηκε στη Γαλλία. Είναι πρέσβυρα του οίκου Σανέλ από τα 16 της χρόνια. Έχει ήδη κάνει πολλά εξώφυλλα σε περιοδικά, φωτογραφίσεις μόδας. Πιο πρόσφατα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala με ένα φόρεμα Σανέλ φυσικά. Το οποίο μάλιστα χρειάστηκε 597 ώρες δουλειά. Ούτε καν 600 δηλαδή. Από τις μοδίστρες του οίκου. Μια και μιλάμε για την Lily Rose Depp, κορίτσια και αγόρια. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα για την Lily? Α, είναι ψέμα ότι η μαμά της είναι παλιά pop star Vanessa Paradis. Β, ψέμα ότι πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στη σειρά The Idol μαζί με τον Weekend. Ή γάμα ψέμα ότι είναι ένα ευαίσθητο καρκινάκι. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε, μπορείτε να μου στείλετε τώρα στο Viber, να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε 69-31-952-952. Ψέμα, Lily Rose Depp. Α, η μαμά της ήταν παλιότερη pop star. Β, πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο The Idol μαζί με τον Weekend. Ή γάμα είναι ένα ευαίσθητο καρκινάκι.

0: Είμαστε Pitbull. On the floor, Σοφία, καλό απόγευμα στην κίνηση.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω γενικά?
1: Ο χαμός, ο χαμός. Μην βγείτε και πάτε Κηφισίας, μακριά από την Κηφισία.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε Κηφισίας, ειδικά αυτή την ώρα, είναι κάθε μέρα. Άστα να πω.
1: Σήμερα είναι όμως αριστούργημα σήμερα.
0: Δεν μιλάμε καλύτερα για την Ιταλία από ό,τι βλέπω από τη σημεία που είναι αγαπημένη σου.
1: Καλύτερα, εκεί θα πάω.
0: Πότε φεύγουμε, πότε πηγαίνεις?
1: Αύριο το πρωί θα ήθελα να φύγω.
0: Ναι, όντως, δεν είναι κακή ιδέα.
1: Έλα, σου κάνω πρόσκληση, πάμε παρέα.
0: Έχω ήδη κλείσει κι άλλο, αλλά τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη της Ιταλίας, αλήθεια?
1: Κοίτα να δεις, είμαι ανάμεσα στη Ρώμη και στη Νάπολη.
0: Ναι.
1: Και η Βενετία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλήξω.
0: Λοιπόν, η Βενετία δεν μου αρέσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια,
0: δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου η Βενετία.
1: Τρελάθηκα εγώ.
0: Αλλά η Φλωρεντία είναι αγαπημένη και η Νάπολη. Συμφωνώ στην Νάπολη. Να πάμε Νάπολη.
1: Η Νάπολη είναι ιδιαίτερη. Ναι, μου αρέσει η Νάπολη.
0: Ναι. Είδες, βρήκαμε το μέσο δρόμο.
1: Ωραία, ναι.
0: Σοφία μου, Λίλι Ρόσδε. Που έχει γενέθλια σήμερα, είναι ψέμα ότι α, η μαμά της είναι παλιά popstar η Βανέσα Παραντί, β, ότι πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στη σειρά The Idol μαζί με το Weekend με τεράστια επιτυχία, ή γ, ότι είναι ένα ευαίσθητο καρκινάκι.
1: Δεν είναι καρκινάκι βέβαια.
0: Είναι ένα διπρόσωπο διδυμάκι.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό συμφωνούμε. Έχουμε
1: πολλά έχουμε κοινά βιώματα.
0: Έχουμε πολλά έτσι πλήγματα από διδύμους, από ό,τι κατάλαβα. Έχεις κερδίσει, Σοφία μου, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Το κέντρο της εβδομάδας, πραγματικά ούτε που κατάλαβα πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, ίσως επειδή έρχεται τρίμερα. Καλό απόγευμα, καλό καλοκαίρι και για τα παιδιά που τελείωσαν σήμερα με τα σχολεία. Εντάξει, έχουν τις εξετάσεις βέβαια. Ακόμα Γιώργο, Αντώνη, για σας λέω. Α, ναι, εντάξει, και τη Σοφία. Καλησπέρα σε όσους βλέπω στο δρόμο. Βάσο, Νόρα, Θεοφανία, Κέλλη, Αντρέα, την Ευδοξία. Καλησπέρα, Άρη, Μυρτό, Παρασκευή. Καλό απόγευμα, Δημήτρη, Έρη, Δανάη, όλους και όλες που είναι ακόμα ένα ακόμα απόγευμα εδώ, ψηφίζουν για το Top 13 μας. Συνεχίζω εδώ βασικά, στο Viber, για το αυριανό 69-31-952-952. Μου λέτε ποιο τραγούδι ακούτε γενικά όλη την ώρα από το πρωί σας, έχει κολλήσει με το που ξυπνήσατε. Έκπληξη σήμερα στο νούμερο 13.
0: Νούμερο 13.

0: Χιούγκελ στο νούμερο 11. 95,2 Athens DJ υποδέχεται Χιούγκελ στην Αθήνα σε ένα μήνα από τώρα. Ακριβώς ένα μήνα δηλαδή. 26 Ιουνίου Παρασκευή, Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Έρχεται στην Αθήνα ο Χιούγκελ, μοναδικό open air show. Μεγάλη ανταπόκριση όπως καταλαβαίνετε. Sold out η φάση 1 και 2. Ολοκληρώνεται τώρα και η φάση 3 των εισιτήριων. Μάθε περισσότερα, κλείσε τώρα εισιτήριο στο hugelathens.com.
1: Νούμερο.
0: Τη φάση 1 και 2. Ολοκληρώνεται τώρα και η φάση 3 των εισιτήριων. Μάθε περισσότερα, κλείσε τώρα εισιτήριο στο hugelathens.com.
1: Νούμερο

Νούμερο 9. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μίκη Σμιθ, Papa Ούτε. Σήμερα στο νούμερο 9 του ψηφίσατε 95,2 Athens DJ Feel Good. Avant Premiere έχουν για σας, κυρίαρχοι του σύμπαντος. Nicholas Galzin, Jared Leto, Idris Elba, τριλικό franchise, επική περιπέτεια. Κυρίαρχοι του σύμπαντος είναι αυτοί. Το βλέπετε πρώτοι από όλους, Avant Premiere από το 95,2 Athens DJ, 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις 69-31-952-952. Avant Premiere λοιπόν, η κυρίαρχη του σήματος στο Mall Athens την 3η 2 Ιουνίου 8 το βράδυ.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Okay.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας, λοιπόν, νούμερο 13, Lola Young Messi, Power of Stella, Black Lily στο 12, Hugel, Jamaican Bam Bam στο 11, 10. Ψηφίσατε Fever Dream, Alex Warren, Mickey Smith, Papa Ute στο νούμερο 9, 8. Cause You're Young, Michelle Deluz, The Weeknd, Cry For Me στο 7 και Adam Port's Tribe Move στο νούμερο 6. Ας βγούμε λίγο έξω από το top 13. Πάμε μια βόλτα από το μαγικό κόσμο του TikTok. Άλλο ένα viral, Dave και Thames μαζί.
2: 95,2 Athens DJ TikTok Viral Song.

0: Faith και Thames. Rain Dance, η Νιγηριανή τραγουδίστρια Thames και ο νούμερο ένα ράπερ της Βρετανίας Dave, από πολύ αγαπημένους. Φήμες τους θέλουν βασικά να είναι μαζί και ερωτικά. Επίσημα το έχουν διαψεύσει λέγοντας πως είναι πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες, ξέρετε τα κλασικά. Η Thames έχει πει και πόσο αληθινός, ζεστός, ειλικρινής είναι ο Dave. Δεν ξέρω να είναι καλά τα παιδιά, οκ, okay, ό,τι και να τρέχει. Νούμερο ένα το Rain Dance είχε πάει και στη Βρετανία. Το βίντεο δείχνει ένα ζευγάρι που έχει μάτια μόνο ένας για τον άλλον. Μέχρι δηλαδή και γαμήλιο πάρτι δείχνει. Δεν βοηθάει και πολύ να πιστέψουμε όπως δεν τα έχουν.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
4: Α, γιατί?
3: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
5: Ρε συ, Μιχάλη.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου

Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
0: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
12: What is this?
13: It's what I'm trying to figure out.
11: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών.

0: των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 5.

Γκαμπριέλα Κατσάι σήμερα στο νούμερο 4. Κατσάι, οι οποίες έφυγαν προχθές από τα American Music Awards με 3 βραβεία. Ανάμεσά τους και για το καλύτερο νέο γκρουπ της χρονιάς, ευχαρίστησαν και τους BTS που άνοιξαν το δρόμο της K-pop. Βέβαια, η Κατσάι δεν είναι K-pop, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Anyway, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μοίρα της Άρηξης. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επικό πάρτι πλατεία σωμάτων στο Θησείο. Αυτό το Σάββατο, Dance Masters με Star DJ Μιχάλη Τζαουσόπουλο και Opening DJ Set Νίκο Ζώη. Νούμερο 3.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Okay.
0: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
2: Athens DJ.
4: Νούμερο 2.

0: έχουμε λοιπόν από το νούμερο 5 σήμερα Bruno Mars, I Just Might. Cat's Eye, Gabriella στο 4. Playman, Ελένη Φουρέιρα, ολοκένουργιο του Loom στο νούμερο 3. Και έτσι ήταν Αζιζάμ λίγο πριν νούμερο 2. Η Λιάνα μας εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Δικά σας τραγούδια όπως πάντα. Viber on the go. Σας αφήνω σήμερα με νούμερο 1 τον David Guetta.
1: Νούμερο 1.
2: Hey, David Guetta.
3: Yes!
1: DJ Upside Down 95,2 Athens DJ.

στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: I'm on the edge of desire. Όχι κάτι άλλο, δεν μπορώ. Ακούω κάτι και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, είναι από αυτές τις μέρες που λέω δεν είναι δυνατόν να είναι ακόμα Τετάρτη. Από αυτές τις εβδομάδες έχω ζήσει τόσα πολλά. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Καλή συνέχεια.
2: Hugel,

0: The Fate of Ophelia ή Taylor Swift εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λέτε να είναι ακόμα στη χώρα μας να κάνει διακοπές, γιατί κάποιοι απόρρισαν που δεν πήγε στα American Music Awards. Ήταν υποψήφια για 8 βραβεία, δεν πήρε όμως κανένα. Οπότε ίσως δεν χρειαζόταν να πάει κιόλας έτσι, γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο Viber σας βλέπω, σας ακούω. Ο Γιάννης μου λέει ότι δούλευε από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολύ χρήσιμος εκεί στη δουλειά σου. Ότι δεν μπορούν χωρίς εσένα. Βάλ τους λίγο να ακούσουν λίγο ραδιόφωνο.
1: Fever dream, fever dream. Μήπως και, you know, dream can come true. Who knows.

0: Εντελώς καλοκαιρινό. I love you just the way you are. Λοιπόν, το τραγούδι κυκλοφόρησε περίπου πριν από 24 χρόνια, αλλά άρχισε να παίζει κάποια unofficial edits ένας Αυστραλός DJ πριν λίγο καιρό. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει TikTok viral. Πάνω από 130 εκατομμύρια streams μέχρι τώρα, 3 εκατομμύρια και παραπάνω, λίγα λέω, TikTok creations με βάση αυτό το κομμάτι, Milky και David Guetta. Είμαι εδώ για εσάς όμως, είμαι η Ιλιάνα. Παίζω μόνο τα τραγουδιά που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα μου, είμαι η Μαρία και ήθελα να ακούσω το I was born with a broken heart με Νταμιάνο. Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Αγαπημένη μου Μαρία, πόσο μου αρέσει που μου δίνεις επιλογές. Με τις καρδούλες μας δεν ξέρω τι να κάνουμε. Πώς θα τις γιατρέψουμε, ο Νταμιάνο.

0: Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

τηλεφώνημό σας στο Viber στο 6931-952-952. Θα υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber και εκεί θα πάω. Γιατί η φίλη μας η Τζέννη θέλει να ακούσει ένα από τα πιο feel good τραγούδια που παίζουμε τελευταία. Αυτό είναι το Loco Loco.

0: Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσει. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
1: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
0: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Throwback με Katy Perry εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η Katy δεν πολύ θέλει να ακούγεται αυτό το τραγούδι τελευταία, γιατί έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση και η καταγγέλουσα είναι γυναίκα, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Οι φήμες θέλουν βέβαια το τραγούδι αυτό να γράφτηκε το 2008 με έμπνευση την Scarlett Johansson, το οποίο μου φαίνεται πολύ λογικό. Η ίδια η Katy είπε ότι ήταν μια φαντασίωση που είχε όταν ήταν μικρότερη. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τον Dracula. Είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί. Νονή, βαφτιστήρια. Και σας ακούμε όλοι μαζί και περνάμε όμορφα. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ. Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειο, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή.

Μπάτσο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Ζέστη σήμερα όμως, βράδυ Τετάρτης, καλύτερα τα πράγματα. 27 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αύριο, κάτσε, αύριο είναι Πέμπτη. Αρκετά σύννεφα στον ουρανό, θερμοκρασία από 22 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Μου λέτε τα νέα σας ή απλά μπορείτε να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάπως έτσι δηλαδή.
6: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

0: Καλιέντε, μία μόρα, όπως το λέει η Ίνα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχω υποσχεθεί διπλές προσκλήσεις για τη Θόλο εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, για τις 12 το μεσημέρι. Θα δείτε στα χνάρια του Άινστάιν, η μαγεία της βαρύτητας. 5 διπλές προσκλήσεις. Μου στέλνετε Θόλος, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, στο Viber, στο 69 31 952 952, εκεί όπου ακούω τη φωνή σας. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν στα ηχητικά σας μου λέτε και κάτι προσωπικό, κάτι από τη ζωή σας. Μου αρέσει πολύ επίσης όταν έχετε βάλει όλη την απαραίτητη πληροφορία.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα, είμαι ο Άκης και θα ήθελα να ακούσω τον Μπάλα από τον Άμπορ και την Τίνα από τη γερμανική συμμετοχή του Eurovision του 2025. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Eurovision Throwback, λοιπόν.

0: Diamonds, Diamonds, τι υπέροχο τραγούδι. Είναι feel good εντελώς. Έχει χιούμορ και το έχει τονίσει αυτό η Ray, ότι κατά βάση είναι χιουμοριστικό, ότι περνάει και μόνη της καλά. Αλλά ειδικά όταν είσαι καλά, η συντροφικότητα μπορεί να σε κάνει να είσαι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και να το γιορτάσεις όπως και να είσαι. Γιορτάζουμε τον πιο φωτεινό μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο το Σάββατο 30 Μαΐου. The Dance Masters, Μιχάλης Τσεουσόπουλος, τα DJ, Opening DJ Set από τον Νίκο Ζώη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.
2: Hey guys, I'm Tate McRae.
3: I don't know what this is.
4: 95,2
5: DJ
6: Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρα μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: Don't stop. Let me be, let me. The second voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Βλέπω το 17χρονο γιο της Αντζελίνα Τζολί και του Brad Pitt έχει κάνει πορτοκαλί τα μαλλιά του. Ο 17χρονος, ο Νόξ, στο Λος Άντζελες τον βλέπω μετά από την προπόνηση. Μαζί με τη δίδυμη αδελφή του γεννήθηκαν το 2008. Είναι τα μικρότερα από τα 6 παιδιά του πρώην ζευγαριού. Και ο Νόξ είναι από τα λίγα παιδιά που χρησιμοποιεί ακόμα το επώνυμο του μπαμπά του. Λοιπόν, φτάνει με το κουτσομπολιό. Θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, η μη Αντιγόνη. Και τι θα έλεγες να ακούσουμε ένα μπαγκαράγκα που είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλέ, χαμός γίνεται ήδη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 27 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο, με θερμοκρασία από 21 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου και με συννεφάκια στον ουρανό. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
6: Γεια σου Λιάννα, είμαι ο Βικέντιος και θα ήθελα να ακούσω Show Me Love από Beats & Honey. Καλή ακρόαση!

Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Γιώργος και θα ήθελα να βάλουμε το Enemy, τον Imagine Dragons και να το αφιερώσω στο γιο μου το Γιάννη.

0: μπορούσα να πω πάρα πολλές ιστορίες για τον Bar of Stellar, γιατί έπαιζα ως DJ Bar of Stellar πάρα πολύ παλιά, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του κομμάτι και κανείς δεν τον ήξερε. Έχω πάει σε όλα τα live του. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ψάχνετε τόσο πολύ στο Shazam. Είναι πρώτο και καλύτερο για την ακρίβεια. Black Lilies, να μου το ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

Αγαπημένη μου Γιάννα, κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας για να μας αφυπνίσουν. Σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να αφιερώσω το Won't Forget You. Φιλάκια πολλά.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλερελέ.
1: Όχι, αλερετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλερελέ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Radio DJ
2: 95,2.

0: Get Naked with you, Flamen. Εδώ στο 95,2 Athens DJ έρχεται το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, καλή αφορμή για να το γιορτάσουμε. Με ένα επικό πάρτι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set ο Νίκος Ζωής. Η έναρξη στις 6 το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη. The Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Ηλιάνα. Καλοκαιρινό mood, αν και είμαι του χειμώνα μπορώ να πω και υποφέρω με τη ζέστη. Και θέλω απεγνωσμένα να ακούσω τον αγαπημένο μου Νταμιάνο. Ξέρω ότι σου αρέσει και σένα όμως.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Τετάρτης, 27 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που μουρμουρίζετε όλη μέρα, που σας έχει κολλήσει. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber, στο 69-31-952-952, μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Hantrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ιλιάνα, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Θέλω να σου πω ότι έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία ενέργεια. Θέλω να βάλεις το Substitution από τους Purple.

0: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένς δεν ξέρατε.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με

0: Be Mine, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αχ, δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο κτητικοί όσοι είμαστε. Πηγαίνουμε το ζώδιο, τι λέτε? Φαίνεται να μην λειτουργεί. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast στο FM με τον Μιχάλη.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Όλγα και θέλω να αφιερώσω στη φίλη μου την Ιωάννα το In and Out of Love του Armin van Buuren.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε η κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέα του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώ τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
4: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
7: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον Προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Κάτι μας ζήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον Προκτό του, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Τροπή, έσχος.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: It's Stone Tonight.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
1: Είναι πτηνά.
0: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
1: Πουλήθηκε.
0: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
2: Νοικιάστηκε. Ο Πάριας το πουλήθηκε.
0: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Here we go.
1: 95,2.
2: Κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία, από την Αθήνα 95,2 Athens TG. Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ω Μιχάλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, αυτός είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Πού ήταν στο φυλάκιο?
1: Άντε καλέ.
4: Κάπου αλλού ήταν.
1: Δεν άκουγες?
3: Καλλιόπι.
1: Τουαλέτα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάλκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάλκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο είναι.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.